0: Αναστασίτε μεταβούβωση ο ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την γεθνείο χνευράνε ψωίσεν τένιγομ, Κύριε φλόγεσον εκ το κάταλο καν Άγιο Ευαγγέλιο.

αυτή ευνέθνου φνόγιος μας ετής ον Απόστολος ασοβεύγουε μοζε τσιόμι φαϊγάρ πιπασόματο να βάσφεζεν συνούν εμάν

0: Τον Φιλίππος θυμάτσι ως Παρσολομέους νυμτούμε Σιακούπους εν τέλφιους νυμψίμων πικανέν νέους
1: Αντίος θυμαθίας
0: Παύλος νυμ Μάρκος νυμ Λούκας νυμψιπιέν τέν ημώσι της νυταυμούσιν σαπέν σωτήρ Μάτσιας βιταυσιο πιέν ετσιβεϊό εν νιώζας νυμ Κοκεβολ νυμ ψιπι νυταυμούσιν σας εσβούτα
1: Αβοχρούσιν
0: αφιβολίσιν εβοέμε καθητήρ
1: Ο
0: ουνός αγίαβος, σαν βρίξιν τεκμένη. Του βέμε πιο εισαιρεία, γονάς ο εισινιώτην, Απόστολος, νεπεκέσβες νόμου.